0: Πρόεδρα FM, του αρχίζει μου κοιτάμε. Σάκα που γόμια να σου μου τι αλάβει. Σου φαντάστη, κοιπίτα.
1: This is your best mix of music.